0: Γιατί να κάνει τη χειρά χειρά, κανένα κασοράν τα πχάκι που είναι γιάννη, γιατί να καστεί ο πχάκι που είναι πίκου, αν πίκει κανείς και νιάχα, ο ακίσει και που είναι ρακί, ο χειρά χειρά, κανένα καχύς ακούνα σάχη τσάχη, γιατί είναι εγώ σας κρακίας, ένα μπερβούν να πασί, ο καχά καπάς παμαράν χέτσα, από κασέ νέου σαρακί πίκου και ακούμε αρκάν χάι, καίσα Σαν Φρανσίσκο, χάρη ούξα το κύρα. Οι εμπλήσεις πριβάδες, που πένει καούχη και μάνχα για να πτάσει πρέσεις αυτά τα αλκάλου μουνισιπάλου που πάχαρ σου αϊκάκι, αν είμαι ρεκούρσος μουνισιπάλης. Ο κανένα κάμπι σαρέα τα αυτοίτη, αν είμαι κολκασί το χουτική τη σίβατε τα αλκάλου που πάχα. Καίσα Σαν Φρανσίσκο, χάρη ούκαρου και τσαχποκασίνη σε ρακίπη ήχου τύρι 15 δι Χούλιο, αλλού κάμε του αρσου αϊκάκι, ο καμπίρο σε ρακίου και τσαχάν, ακα κουρατέχνια με σκόλκα το κρίτα εμπρίσας πριβάρας, που πένε κόξε το κρίτα για να πας υπχάνησε σε όσο βαϊκαράκι, αλκάλτε δε λαπάσες αρδοκό, αλλού πάω καμά το αρσου αϊράκι, αυτορίδα του πάξε ρακίου και τσαχα καπάς πα ευέντο, κάμσα βαϊράκι σε πάς πα ρεκούρσος, ακαχα γοβίνο μονιστή παρού ξε το κρίνχα πίστα τάουα. Κόρκες η τούχα, προκείται να κάτω ξε το κρίνια να πτας υπχε, εμπρίσας πριβάρας που πένε κάουα σε σαουά, αρρωσού αϊαπχαρακί η μαρκατσιρινάκα, γοβίνο μονιστή παρού δε λαπάσου ξε το κρίνχα σε ρακί πίχη τσάχα, Ακαπέσπα το κονιατάκι βερβένα, χάλιου καστή χιλάτυλα κανάκα, έκαμε σε απχαρακή σερακιού και τσέχα εμπρίσσας, χάλιου κανακάου για να πτάσει νοιά, πρέπεσπα εμπερσένου κάμπι, χάλιου καμάτα κάμπουν τσάου, τχένια πατάκι σε σάτα τα αλκάλι που παχαρσού αεράκι. Ο καμπίρου σε σερακιού και τσέχα νοιά που νιώα βερβένα, αουστέρα χάλιου καμ σε απχάνε νοιά, ουτκίνη σε απουν τσάου σκουνα σάκα, ουκάιου ακιστήν ουκάκινη, ουχάλιου καμ ουατέτα νιώ σε σάου σε απχαρακή, ουπανακάχα, ο καμπίρου σε μαϊμαϊ εμπρίσσας, ουπανακάου και μαρχα, τσικίνη σε απχαρακή σε πία, καπάσπα πουν τσάου που καμάτα τσικάν τσένια τάκι, χάλιου καμπίρου σε τσάχα Hay escenario útil, equipamiento útil, organización útil, cuatro carros, chaco camo atletas, sabor suave, creación con pilos amén y alianzas, área con la casa loro y ataraki, ser equipo con más reactivación económica, ciudad de La Paz, oxetoquen jaut, genia patakim, ya que para acá, jolipin, oxetoquen jaut, suave, jaraki, exalcalde, ganario, por ser equipo y chaja, a New Plaza San Francisco, oxetoquen huakis, caspat, tibolca, marquechina, oxetoquen hasta tocop, genia, paucama, sin tibolca, jan, catucoman, canja, majavir, jaisere, la chija, ayu kana kasunya ki pata pansasina. Ukan pinu te tal tal di kupaha kam so i kere kisa kim se tunga pesca metro se embovedado, ayu kama chaya, ukan pinu sa no ki ti riesgos estructurales, sa so i kere ki, ukan pinu sa reki uchicha hasta Ακαπέτσι παπατσάν, χάουκα να καχούνια και πατάωσιγα, για τχατατά να καμπί, ο πανακά σοβαϊαπτσί, λούρα τη κασπόα και να ξασίνα. Το ταλκάλι μουνισιπάλ, σοβαίρε και ουφίτσα χακαπάσι παβέρβενα, ο καχαποκασίνη βαπάχα, η πούτα κίνησα ουίλσου τα κάμα. 16 de julio, Urucam, Camaya, Cantate Puninilla, Alucamo Azuaya Pharaki, Campiros Tunca, Sohta Grupos Nacionales, Alpanacucan Capjani, Escenario Castipus y Tunca Metros, Alucach, Atsipiguatalaya, Rusti, Tunca Metros, Alucamaraquines, Azaoceraki, Hacha Pantalla Gigante, Siuca Gastual, Hacha Penuxotokan, Hapcat, Alucamani, Siu, Utjadi Operativos de Seguridad, Alucamazuayu, Policía, Guardia Municipal, Oxengena Campes, Comatuaya Pharaki, Pharaki, Chamtena Campo, Tanyataki, Unchuki, Ακά του χένια πατάκι, την ακασούξαν καπάνι, ο καμπυρού σα αρακίου και τσάχαν, αστά τότε τη επχαρακίνηση του Ασοσιασίων de Comerciantes, αλλού πανακαχά, ο καμάτα έχει τσάχα, ετσούρανια τάκι, καουκέν σου πανακαχά, αλλού χασίπχαν, αλλού καμάτα, αλλού κονφλίκτο σου πανακού τσάχαν, πατάκι, αστά, πασίρμα δεν ακαχούν, ο παρακούρα τσάχτα, αλλού καμάκι, ψα το κέν, μα είναι να καχούν, αλλού χασίν ο νεράκι, μα είναι να καστίου καμέρα, αλλού καμπατι τσάχτα, αλλού ψα το κέν, ακαχά, μα εσπάσι, ο καχά τσουρατάνι, ο καχά χασίπχαν, πατάκι, τα τάρκα, ο μουνισιπάλ, ο καχά τσάχτα, ο καμπυρού ρεακτιβασίων οικονομικά, ο καχ Μια χρήπη σκατών καρούνα κάχα τα κέμπη σαν τάτα που καμπυρούς αχείς τραζί του καμάχη κατά σειραξίεν χασίδε το γοβιέρνο. Ήτσα χουκάτκου τη φτένια τα κύου καμωκία τα σασάω άρσουα η απχαρακή μαρκα τσιλίνα. Το καμάς τη χειλά του λαθανάκα περβένα πασένια 2026 που χασίνε ουχή τσαχά οι εμπρίσες πριβάδες που πάνε καν για να ταχύσα κίνησε το χούλιο καουά καλιαντάνη χειλά του λαθανάκα πάχα υπούρου. Του πει ανοίγα 16 de julio, 3 de la mañana, σίγου, αλουκάου του πέιαν, σε σαβά, ή ατιαπ, χειράτ, κουλιακού, καμακιβά, ή ατιαπ, καχά, ουτχεράκι. Όλοι οι μαρτέρ που τένια με έκου την χειράτ, όσο.
1: Τσακλούραν τσακλουραν τα νιατάκι, καουκεντέχα κατάσαι, χειράτα, Παύλο, καλησάγια, χειράτα, ρουν, τα σισάνα, κουνάγια, τη βενακά, σας κερμάπαν.
2: Ασκαρμακή είπαν χειράτα ο ΣΕΕ, ασκαρμακή είπαν ράδιο στη Δινάκια, γιατί μην έκαμε σαν τα πανιάνι, εκατοκέν χατροδία κουτιάμα λιχάτες καγκράκταν, κουνατέχα πιτσουρό το γοήκα κεράκι, κουέντρο, acá de estudios de los misioneros obratos de Bolivia. Yo cama que pan si gato no a muy equipo de aquí en la señal de la cata con otro quecha tema de las constituciones, las normas de las misioneros oblatos de María del Mercurado, con ellas que era aquí en la cata de y un tema de vocaciones, vocaciones de la misión, un carajo que era aquí en y un tema de Nicodemo, señal Biblia, que era aquí conversión y cambio, transformación de un personaje con la teja. El Nakayapataki, Dios Aukinaro Parjama, y el Huachanacampe, por el Acampe, Pisin Sernaje de Acampe, el Nakaya Ukawa, Amita Tekirakin, Hayuk Satokenja. Y Ukarostia, Nakapapa León, Ukanaja, Tekiraki, Ukulasa, ma encíclica, ma Ishka libro, Ukasotista, Tawa de Alexis, Ukamzasina, Gaja, Dios Aukir Muniñane, pobre Naktoke, Ukamzakirakipi, Ukatua, Unita Tekirakin, Ha, Aka Estudio, Ukatoken, Tierra de Sidinak. Pisa caja, doctora Bernardetti, está o caja de Bastilla Tichiria con Iglesia Católica, Oxitogena, Jupapi dirige Kirakinja, Yukama Kepan, Jupa Doctora Escansanza, Sakirakinua, Akama Sassina.
3: He podido compartir estos días, ¿no? Yo creo que más que haber dado ha sido un recibir, es decir, han trabajado, ¿no? A los impulsos que se han dado en estos tres días, que como usted correctamente lo ha dicho, ha sido más el trabajo uno, para que se conozcan quienes trabajan en esta obra de la Iglesia, ¿no? Y en esta misión que en primer lugar nos coloca a los más desamparados en sus diferentes facetas, ¿no? Entonces, como usted correctamente ha dicho, ¿qué es lo que hacer memoria, ¿no? Habíamos traído una piedra, ¿no? Una piedra para decir dónde se fundamenta la acción de ser de la familia oblata, ¿no? Tanto para los religiosos como también para la comunidad laical que está acompañando en todas estas obras que tiene la comunidad de los oblatos, ¿no? Entonces, es decir, hacer memoria, quiénes nos han marcado, quiénes han sido las personas que han venido, y ahí está reflejado también en las constituciones y en las reglas. Hemos tocado la parte de cuáles son las virtudes de los oblatos. Lo hemos trabajado no solamente con el aspecto de decir, sino más bien de expresar. Lo hemos hecho también bibliograma, es decir, no necesariamente es la escritura, sino las actitudes. Lo que hemos trabajado ha sido el primer día nuestra actitud, los sellos que hemos recibido y las formas de poder compartir experiencias y trabajos, porque cada grupo el primer día también ha presentado, ¿no? Ha elaborado qué es lo que estoy haciendo, entonces se han conocido y valorado en aquellos lugares donde están. El segundo día hemos tratado Juan capítulo 3, que sería Nicodemo, ¿no? El encuentro de Nicodemo con Jesús. Ahí hemos resaltado que todas estas obras que se realizan, que son obras que de alguna manera están vinculadas directamente con el Evangelio, no pueden suceder sin que la persona haya tenido un previo encuentro con Cristo, ¿no? O sea, han remarcado las participaciones de quienes han estado presentes en este encuentro. Nuestro centro es Cristo, y a partir de Cristo es que realizamos esta nuestra labor. Entonces, ha sido nuevamente preguntarnos que si lo que estamos haciendo, ¿dónde primero nos nutrimos? Y el hecho de encontrarse con Dios, y en este caso encontrarse con Jesucristo, significa una transformación total, de 180 grados. Eso habíamos visto también el día primero, es decir, las constituciones, las reglas, nos llaman también a esta transformación. Si yo quiero realizar un servicio, no puede ser autorreferencial, no puede ser mi persona la que esté en primera instancia, sino es el reflejo de aquello que Dios quiere transmitir con la presencia de las personas.

Τατέμενο μαμάνι, μαμά χειμένα μαμάνι, μαμά Διονύση Κίσπε, μέδικο νατουρίστα, χαμπιρπαρή παγκασιάν κρούνα κατουκουλέα ο κουκουλαμέντα, μέδισινα νατουράλου, αν ουίξ ανανέτε, ουμανανέτε, τσεκίτα χάιτα, διαβέτε ονκόιτα, πρόστατα, ρινιώνε, αρτρίτη, ζωματισμό, τσάντα ο αρμισπάτα, ον κουκουλασνίντα, κυκλιάντα χαμπιρά παγκασιάνκου, ούχο πίση πανηλιά πιουτς ουτσίτα για τσάνκου κάλκουλος μπιλιαρεστάπης και όγκο εκείνοντα θα πήρα σιάνκου άχ όγκο εκείνοντα βαν μέδισινα νατουραλβαν. Παϊκούνα ταρικούς πακάνκου και ηλιαλιάκου αλιαχτάπη καλιά αγιακούτσιο και σατσούκα σοχτάει χουιού παϊπή. Τελέφωνο σελουράρ παϊκούνα πάτε κασιάν 71-75-53-48 71-75-53-48 Ουχνίντας Κασιάν 71-99-78-30 71-99-78-30 Chay yupaikunaman wajiar parispaikaychak chaymanta uyaremos un kachak médicos naturistas tate Edmundo mamani Mama Jimena Mamani, Jinayata Mama Dionisia Quispe. Paikuna filias que sean Cruz Roja Boliviana, Jinayata Sobometra Institución. Pachi Pachi, Guillermo, Jai Kichemanta, Villa Equipo Cuno, Aquichita, Mosni. Ya está, ya. Tu Kichispeña que sean Chesquei, Villa Equipo Cuno, Aquichita. Aswan Satituman, Cachamus Pacanca, Noticias, Noticias, Bolivia Suyumanta, Chantawak Suyumanta, Ima, Guayra Simen, Pío 12 Nuestra Red, Pío 12, Pío 12 Cochabamba, Pío 12 Oruro, Pío 12 Siglo 20, Cusca, William Panemus Pacan, Hanco, Noticias Tapis, Hanco Nama. Ya está, entonces, Suyere Cuyay, Sama Petra Hanco, Kichas, Pío 12 Kichas, Manta, ya, Pachi, Ratukama.